κάτω από τα μάκια στήλη. Κολτιλούνι, η καμουαϊτίωτ. Τα σκάματε το τέκο παμπά. Τα σμασί το κνί να γουατλατόλι. Τα σμασί το κνί εσπανιόλ. Μονοκία σε κίνοκ, η τσουαϊτσίουα, η καίγλες.